Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Ίσως να σε κάτι μακρινό. Ίσως να σε

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάει αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσε.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
2: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
1: Το βράδυ ήταν όμως.
2: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
1: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ξέχασα να του το πω.
1: Ντροπή σου.
2: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάπου μου λέει, έλα, φτάνω.
1: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
8: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
4: Σε πουλάω στο Vinted.
8: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
4: Δευτέρα.
8: Δευτέρα.
4: Σαν σήμερα φύγαμε.
8: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
4: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
8: Ναι.
4: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
8: Δεν ήξερε κι αυτή.
4: Το χάσε.
8: Στον επόμενο, Ιωάννα.
4: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για ντόμινος, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
3: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
2: Το βράδυ ήταν όμως.
3: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
2: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
3: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
2: Ντροπή σου.
3: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πηλέ. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω.
2: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάς αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσες, το χάσες.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
5: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
4: Το βράδυ ήταν όμως.
5: Το βράδυ. Όχι. Αυτός πήγε, ναι, για ποδόσφαιρο.
4: Α,
5: και όταν,
4: ναι,
5: γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
4: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
5: Πώς έγινε αυτό το κάνουμε, πράγμα, λέει. Ξέχασα να του το πω.
4: Ντροπή σου.
5: Κάπου, ναι, βγήκε από εξοχή.
4: Oh.
5: Βγήκε από πίσω, από πηλέ. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω.
4: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Αυτό το καλοκαίρι, το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη Live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παρακαλώ.
1: Και τώρα to... η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Hello, I love you, I want to tell me your name.
3: Οπα.
2: Hello.
3: Τι?
2: I love you. Τι γίνεται?
3: Δεν είμαστε τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3, δεν πιστεύω να
3: μπερδευτείτε. Γιατί βλέπω στο αγγλικό το γυρίσαμε.
2: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πολυμαθείς εδώ, πολυμαθείς.
3: Ησύχασε μωρέ.

0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πες μας λίγο για τη Γαλινούλα.
0: Εντάξει, τελείωσα την εξεταστική.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, στη βιολογία του ζόρισαν και ενώ πήγε πολύ πολύ πολύ πολύ προετοιμασμένη, είχε κάτι παγιδούλες που δεν έγραψε τόσο καλά όσο θα ήθελε.
1: Ωραία.
0: Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έγραψε καλά, αλλά επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο το τρίτο πεδίο, νομίζω ότι πρέπει να γράψεις τέλεια για να περάσεις. Δεν είναι σαν άλλες σχολές, τέλος πάντων. Anyway, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα βασικά να ευχηθούμε.
1: Με τέτοια μαμά δεν θα χαθεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Ό,τι και να γίνει...
0: Αχ, ευχαριστώ βρε λαμπικό.
1: Ό,τι και να γίνει, άμα έχει εσένα σαν πρότυπο, τελείωσε.
0: Τελείωσε, όχι, εντάξει, είναι καλό παιδί, εργατικό, διάβασε, έκανε την προσπάθειά της. Συγχαρητήρια για όλο αυτό. Έχουμε τώρα την αποφυή της 24 Ιουνίου.
1: Συγχαρητήρια και σε εσάς, έτσι. Και σε εσένα και στο Δαβίδ, γιατί κι εσείς το ζήσατε.
0: Κουραστήκαμε πάρα πολύ, η αλήθεια. Και τα νεύρα της και τα φαγητά της.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλα τα παιδιά καλά αποτελέσματα να έχουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πέσουν οι βάσεις, να περάσουν.
0: Θα πέσουν οι βάσεις γιατί τους δυσκόλεψαν φέτος. Οπότε καλά αποτελέσματα και γενικότερα καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και όλα θα τα δούμε από το Σεπτέμβριο τώρα.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το top 30 μας με Λένα Ζευγαρά. Και μαύρα φεγγάρια.
0: Τέλεια. Νούμερο 30.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: Οπότε σε αγαπώ.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Παντού, παντού. Γιατί...
0: Αγαπάτε αλλήλους.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να αγαπάτε γιατί η αγάπη ανθίζει.
1: Έλα, ρε,
0: τι να πω τώρα, δεν ξέρω, πολύ διάθεση έχω. Σαν σήμερα που ήμασταν πριν 2 χρόνια Λαμπίκο.
1: Πόρε, τι μου
0: που ταξιδεύαμε και τι καθυστέρηση.
1: Ταξιδεύαμε ή είχαμε φτάσει.
0: Ταξιδεύαμε. 12 του μήνα δεν ήτανε.
1: 13 είχαμε. Είχαμε 15 δεν ήταν ο γάμος.
0: Ναι. Πήγαμε 13 ταξιδεύαμε. Όχι, Παρασκευή.
1: 2 μέρες πριν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: 13. Άρα, σα σήμερα ήμασταν εδώ.
1: Σα σήμερα ήμασταν εδώ.
0: Ετοιμαζόμασταν. Ετοιμάζαμε τα μπαγάζια μας.
1: 14 φύγαμε που είχαμε καθυστέρηση και 15 ήταν ο γάμος.
0: Ναι. Πω, πω, τι ωραία ήταν όμως.
1: Έτσι.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Κι ας είχαμε καθυστέρηση. Ήμασταν βέβαια. Το μισό αεροδρόμιο.
0: Το μισό αεροδρόμιο ήταν του γάμου και βρήκαμε και έναν παπά εκεί. Οπότε λέμε και να ακυρωθεί η πτήση γιατί και πολλά μποφόρ. Έχουμε τον μπάτερ εδώ, τον DJ τον έχουμε, είμαστε έτοιμοι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε μία θέση πιο πάνω στο 27.
1: Για να πούμε και στον κόσμο, έτσι. Πριν 2 χρόνια παντρεύτηκες.
0: Και έπαιξες γάμο φυσικά στην Παρτάρα.
1: Έπαιξες γάμο. Λοιπόν,
0: αχ, δε μου,
1: πριν 2 χρόνια
0: που...
1: η Μάγδα Ζουλίδου λοιπόν παντρεύτηκε και στο αεροδρόμιο ήμασταν στις 14 Ιουνίου, όχι 13, αλλά okay, είμαστε πολύ κοντά. Και είχαμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Όχι, 13, Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή φύγαμε.
0: Ναι, 13 του μήνα φύγαμε.
1: Άρα 14 ναι, ήταν ο γάμος.
0: 15, αφού είναι Κυριακή.
1: Το Σάββατο κάναμε βόλτες μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Είδες.
0: Ναι,
1: Κυριακή. Καλά που είσαι εσύ και μου τα θυμίζεις.
0: Ναι, 13 γιατί... Παρασκευή.
1: Νόμιζα Σάββατο ήταν ο γάμος.
0: Όχι, όχι, Παρασκευούλα φύγαμε βράδυ με τη βραδινή πτήση. Και Σάββατο ήταν που κάναμε τις βόλτες μας και την Κυριακή ήταν.
1: Μπράβο. Ναι. Για να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Γιατί εμείς μιλάμε και.
0: Και εμείς λέμε τα δικά μας.
1: Τα δικά μας.
0: Anyway, λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 27.
1: Πολύ ωραία ερμηνεία.
0: Τι ωραία ερμηνεία, ρε παιδιά. Λες και. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ο Άγγελος Διονυσίου. Και το τραγούδι τότε που είχε βγει μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν το άκουσα από την Κετούλα, λέω φίλε, λες και ξαναγράφτηκε για την Κέτη.
1: Σαν να το έκανε δικό της, ναι, ναι, ναι.
0: Υποσυνείδητο, λοιπόν, στη θέση νούμερο 27.
2: Νούμερο 27.

0: νόημα.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 25.

0: Πού να πω το σ' αγαπώ, μας λέει ο Μαρτάκης.
1: Θέλω
0: να
1: μ'
0: αγαπάς, λέει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ε, ναι ρε παιδιά, αγάπη,
0: αγάπη παντού, αγάπη.
1: Όχι μόνο συναισθηματική, εγκομενική,
0: ναι.
1: Αγάπη γενικώς.
0: Έτσι,
1: τους
0: γενικώς.
1: Φίλους μας, τους ανθρώπους μας,
0: ακόμα
1: την οικογένειά
0: τους
1: μας.
0: Αγνώστους.
1: Τους αγνώστους.
0: Γιατί όχι.
1: Βέβαια τα ζωντανά πλάσματα όλου του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Στη θέση νούμερο 25 ήταν αυτό, η Δέσποινα Βανδύ, σου άρεσε?
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία. Θέση νούμερο 24.
0: Νίκος Απέργη. Θύμισε Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά.
1: Από τα παλιά,
0: ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ντουέτο με Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Ίσως αύριο. Να.
0: Πάτα το play, μωρέ.
1: Δεν μπορώ, γιατί θέλω να σας πω ότι στο 23 τα σπάμε με την Αναστασία μετά.
2: Νούμερο 24.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: μεγαλύτη μου. Αυτό ήταν το Σούσουρο, αγαπημένοι αντρομάχοι. Βλέπω που ανεβάζουν με τον Γιώργο Λιβάνη φωτογραφίες με το παιδάκι τους. Ξανθούτσικο, ομορφούτσικο. Να το χαίρεστε το παιδάκι σας.
1: Και εμείς το χαιρόμαστε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, μου ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι ρε φίλε,
1: πολύ.
0: Γιατί να σου πω κάτι, υπάρχουν ζευγάρια ναι, που ναι. Δεν θες να πεις και τη γνώμη σου, αλλά ναι. Δεν σου πολύ ταιριάζει. Τώρα αυτά τα παιδιά είναι την αποφρέσκη, όμορφη, ταλαντούχη, με το παιδάκι τους, έτσι, με την παρέα τους. Φτού,
1: εμείς, φτού, όλος ο κόσμος, παιδιά, να είναι γεραίοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, για να ανέβουμε μία θέση πιο πάνω. Λέει ναι, με γουστάρει. Πάμε για σαφάρι, κυρία Ελληνίδου.
1: Άντε, φύγαμε.
0: Στο ζητάνε.
1: Ακόμα όχι.
0: Σιγά. Νούμερο 20.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: ξέρεις ποιο τραγούδι μου ταιριάζει με αυτό.
1: Με τα αυτά τα χείλια.
0: Ναι. Το Αναπνοή Ανατολή που είπε ο Σαντικάη της Γλυκερίας. Και δεν ξέρω γιατί λείπει αυτό το τραγούδι από το top 30 μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει στον Transistor.
0: Το ξέρω ότι παίζει.
1: Δεν παίζει τόσο για να μπει στο top 30, ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να δυναμώσει. Γιατί εκτός ότι είναι μια πολύ ωραία επανεκτέλεση, μας αρέσει και ο Σαντικάη σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λοιπόν, αλλά
0: θα κάνουμε
1: τώρα
0: τα παράπονά μας.
1: Να τα κάνουμε. Κάνει και εσύ, γιατί μόνο εγώ κάνω παράπονα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 18 όμως είναι τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ναι, με τα ωραία του.
0: Με τη ρίτα του.
1: Με τη ρίτα του, έτσι πως τον αγαπήσαμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί ο Χατζηγιάννης έχει βγει τα πάντα. Και χαρούμενα και πιο μελαγχολικά και το πόνο του και τα αυτά. Αλλά όταν τραγουδάει έτσι pop χαρούμενα, νομίζω ότι είναι κορυφή.
0: Ναι, ναι, του ταιριάζουν Γάντι.
1: Ρίτα, ρίτα, φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης στη θέση νούμερο 18.
2: Νούμερο 18.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
7: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
6: Σε πουλάω στο βίντεο.
7: Μην τις κάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
6: Δευτέρα.
7: Δευτέρα.
6: Σαν σήμερα φύγαμε.
7: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
6: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
7: Ναι.
6: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
7: Δεν ήξερε κι αυτή.
6: Το χάσε.
7: Στον επόμενο, Ιωάννα.
6: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Νούμερο 17.

0: Μένω τραγούδι.
1: Τι λες?
0: Και λέω, κοίτα να δεις. Δηλαδή, 20 ετία τραγούδι.
1: Πολύ καλό αυτό. Που... πολύ με αρέσει αυτό.
0: Ναι, ξεπετάχτηκε από το TikTok.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Το έχει πει και, αν δεν κάνω λάθος, η Λιόλιου στο live της. Πάντως το έχω ακούσει και με γυναικεία φωνή στο ναι. TikTok πάλι από κάποιο live.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του Θάνου Πετρέλη από τα Zeros. Και να το θυμηθούμε μετά.
1: Μετά τον Νίνο και τη Ζώζεφ.
2: Νούμερο 16.

0: Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30 στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ακριβώς στη μέση της εκπομπής.
2: Ελπίζουμε να μην σας λείψαμε.
1: Εγώ ελπίζω να τους λείψαμε.
2: Α, έτσι ελπίζεις.
1: Ναι. Να τους λείψαμε πολύ.
2: Εντάξει, ήμασταν γρήγοροι, δεν αργήσαμε πάρα πολύ.
1: Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, εμείς είμαστε το παρεάκι του Σαββατοκύριακου και αυτά είναι τα top 30, έτσι όπως μεταδόθηκαν όλη την εβδομάδα από τον Τρανζίστορ 100,3.
2: Για, ξεκίνα.
1: Στη θέση νούμερο 30 είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα Μαύρα Φεγγάρια.
2: Στη θέση νούμερο 29 είχαμε την Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, η οποία έχει και συναυλία, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Α, βέβαια. Το Σ' αγαπώ στη θέση νούμερο 28, ο Κώστας Μαρτάκης.
2: Θέση νούμερο 27, Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή.
1: Στο 26, Μάτια μου, Ηλίας Βρετός.
2: Δέσποινα Βανδύ και Να μ' αγαπάς, στη θέση νούμερο 25.
1: Στο 24, Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς.
2: Αναστασία και Σπάστατα, στη θέση νούμερο 23.
1: Στο 22, Σούσουρο και Αδρομάχη.
2: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Ενώ στη θέση 18. Ήταν η φωτιά στη νύχτα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Το 19 αυτά τα χίλια τον είπαμε τον Απέργη. Όχι.
2: Δεν τον είπαμε.
1: Έχεις δεν πειράζει.
2: Δεν τον είπαμε. Αυτά τα χίλια ο Νίκος Απέργης, ναι. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18 φωτιά στη νύχτα Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Ναι. 17 έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Στο 16 τι κάνεις Νίνο και Ζώζεφιν.
2: Ακούσαμε την ωραία αναλαμπίτσα σου.
1: Και στη θέση νούμερο 15. Πες μου το ναι.
3: Νούμερο 15.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τι σκασιές είναι αυτές.
1: Παπαπαπα,
0: τι σκασιές είναι.
1: Σαββατιάτικα, ποιος ήρθε εδώ.
0: Ποιος φούρνος γκρεμίστηκε. Έτσι να δουλεύουμε εδώ, να φαίνονται τα αποτελέσματα προς τα έξω. Καλημέρα λέω, τι λέω.
1: Καλησπέρα, τώρα καλησπέρα. Λέων καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όποιος είπε καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα χάσα τώρα που χώθηκε αυτός μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 13, Γιώργος Αμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Τι χαροπηφάτσα ήταν αυτή.
1: Είδες. Μακάρι να έρχεται έτσι κάθε φορά.
0: Κάθε φορά,
1: να μας χαμογελάει και να φεύγει.
0: Ναι, μιλάμε για τον Billy Boy μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε πιο πάνω στη θέση νούμερο 12.
1: Στη θέση νούμερο 12 να ακούσουμε Peggy Gina.
2: Νούμερο 12.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Νάτος. Νάτος.
1: Αυτός θα κάνει καμιά συναυλία.
0: Δείχτε μου έναν.
1: Όχι.
0: Έχει συναυλίες.
1: Α, έχει.
0: Κανονισμένες, δεν ξέρω τώρα για εδώ. Είναι υπέροχος, παιδιά, ο Πανουσιάμος. Μπορεί να πει τα πάντα. Φωνάρα, προγραμματάρα. Άλλος, τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Τι γίνεται. Έχουμε σήμερα πολλή ζήτηση.
1: Παρέλαση
0: σαββατιάτικη είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία.
1: Όχι. Σήμερα όχι. Τι γίνεται, το πήραν απόφαση. Παιδιά, όλοι.
0: Δηλαδή, εντάξει, Σάββατο μπάνια δεν κάνετε. Τι δουλειά έχετε στο στούντιο όλοι σας. Πάμε στη θέση νούμερο 9.
1: Θα ακούσουμε στη θέση νούμερο 9 πον και ρεμπέτη. Και θα πω την αλήθεια μου,
0: ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ,
0: ναι, είναι πιο πάνω,
1: την Τετάρτη που πήγα στο Μαζονάκι, που είναι στη θέση νούμερο 8, Γιώργος Μαζονάκης, βλέπω εδώ, με τις επιπτώσεις, να ήταν και ο Απών.
0: Ένα και ένα.
1: Μιλάμε, πέρασα πολύ ωραία, έτσι,
0: ναι.
1: Φανταστικός.
0: Ο Απών που κολλάει τώρα.
1: Ήρθε ο Τρανός, δεν μου κολλούσε εμένα, sorry κιόλας.
0: Δηλαδή,
1: στη θέση του Τρανού, αν ήταν ο Απών, η συναυλία θα ήταν η καλύτερη.
0: Εγώ πέρυσι που πήγα στον Αργυρό, είχαν κλείσει να έρθει ο. Δεν θυμάμαι ποιο. Ο Σικάριο.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βγαίνει ο FY. Γιατί δεν πήγε ο Σικάριο.
1: Έγινε πανικός όμως.
0: Και βλέπω εγώ τον FY, εγώ ξέρεις. Η μεγαλύτερη φαν του FY είναι η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Ναι, ο FY είναι ωραίος.
0: Ακούω,
1: πολύ ωραίος.
0: Αμάν, αγόρι μου, λέω, πού ήρθα. Ψάχνω το πρόγραμμα. Δεν τον έγραφε, λέω.
1: Ναι.
0: Α, ήταν ο Τρανός προχθές.
1: Ήταν ο Τρανός. Ο Μαζονάκης δεν περίμενα να είναι τόσο καλός.
0: Έλα ρε παιδιά, μα
1: αλήθεια
0: ρε,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Το περίμενα.
0: Τι δεν περίμενες.
1: Είχα να τον ακούσω 9 χρόνια.
0: Τέλειος, τέλειος.
1: Το 2017 τον άκουσα τελευταία φορά που ήρθε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, εγώ
1: σε σχήμα.
0: Σε μπουζούκια τον έχω δει πολλές φορές. Σε συναυλία δεν τον έχω δει.
1: Ναι, συναυλία ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα. Ναι.
0: Υπέροχος Γιώργος Μαζονάκης.
2: Νούμερο 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Εξηγήστε μου το ριάκι στη θέση νούμερο 7 και ανεβαίνουμε.
1: Και στη θέση νούμερο 6 το Κατερινάκι θα μας ζητήσει το λογαριασμό.
0: Και με λίγα λόγια μετά μπαίνουμε πεντάδα.
1: Ωραίο, καλό.
2: Νούμερο 6.

0: μαμά μου εγώ.
1: Αργά αργά.
0: Σου αρέσει.
1: Αλλά ανεβαίνει η Νατάσα.
0: Παιδιά, τι να σου πω, επειδή εγώ πήγα Νατάσα Ρουβά. Δεν ξέρω, παιδιά, το τραγούδι είναι τραγουδάρα. Το είπα εκεί 2-3 φορές και από κάτω. Χαμός, χαμός. Και να σου πω κάτι, εσύ λοιπόν, το δρόμο στο δρόμο μου και εγώ. Έτσι είναι. Όταν κάποιοι δρόμοι δεν γίνεται να συμβαδίζουν πια, καλύτερα έτσι να χωρίζονται, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να καθόμαστε με ανθρώπους που δεν μας ταιριάζουν.
1: Όμορφα, πολιτισμένα.
0: Έτσι.
1: Η ζωή, όπως είπες και εσύ, κυλάει.
0: Κυλάει,
1: συνεχίζεται, προχωράει.
0: Βέβαια, και πότε φεύγει και πότε θα γυρίσει και θα πει τι έκανε στη ζωή μου. Γιατί δεν έκανε αυτά που ήθελα.
1: Δεν είμαστε δέντρα, μπορούμε
0: όχι,
1: να κουνηθούμε.
0: Βέβαια, έχουμε πόδια και φεύγουμε. Πολύ ωραία.
1: Φεύγουμε για τριάδα.
0: Φεύγουμε και πάμε.
1: Χρήστο Μάστορα.
0: Και Μαργαρίτα. Τώρα να είχαμε και μια Μαργαρίτα. Μεσημέρια σε κιόλα μια Μαργαρίτα τώρα.
1: Νούμερο 3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
4: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
3: Το βράδυ ήταν όμως.
4: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
3: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
4: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ξέχασα να του το πω.
3: Ντροπή σου.
4: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάπου μου λέει, έλα, φτάνω μετά από μια ώρα.
3: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα μην μιλάς εσύ. Εσύ μην μιλάς καθόλου. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Θεόδωρος Φέρης ήταν στη θέση νούμερο 6.
1: Δεν ντρέπεστε λόγο.
0: Πείτε μου λίγο τώρα εσείς. Δηλαδή στη θέση νούμερο 2 ποιος τον ανέβασε?
1: Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον έχει ανεβάσει παντού. Στον τρανζίστορ ποιος τον ανέβασε?
1: Ο κόσμος.
0: Η Μάγδα Ζουλίδου τον ανέβασε, ρε παιδιά. Η Μαγδαληνή.
1: Αγόρι μου όμορφο που ολοκληρώσε και τις εμφανίσεις του στην πόλη. Λοιπόν, για να δούμε όμως.
0: Γνώρισα
1: ναι.
0: τον άνθρωπο που παίζει του Μπερλέκη στον Θοδωρή Φέρη.
1: Και
0: τον
1: φυσικά σου είπε τα καλύτερα.
0: Την Τετάρτη συγκεκριμένα, ναι. Μου είπε ακριβώς αυτά που μου είπες και εσύ.
1: Ναι ρε παιδιά.
0: Ότι ο άνθρωπος είναι χύμα στο κύμα.
1: Είναι αυτό που βλέπετε.
0: Εάν λέει, τον λέγαμε, βγες έξω με τη Σαγιονάρα να τραγουδήσεις, θα βγαίνε με τη Σαγιονάρα.
1: Εννοείται.
0: Και μάλιστα όταν τον βάζουν να φορέσει σακάκι,
1: ζορίζεται.
0: Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το βγάζει και αρχίζει να λέει στην ορχήστρα του, στους ανθρώπους του. Αρχίζει να λέει: Δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια.
1: Ρε παιδιά.
0: Θέλω να αναπνεύσω.
1: Και να σου πω κάτι: ο καθένας έχει το στυλ του. Δηλαδή, έτσι. Με το στανιό να του φορέσετε κουστούμια, δηλαδή του παιδιού. Πάμε να θυμηθούμε τι είχαμε από τη θέση νούμερο 15 όμως μέχρι εδώ. Και στο 15 ήταν οι Καμπάνες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Στη θέση νούμερο 14 ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα.
1: Στο 13 Δεν Μ' Αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.
0: Και στη θέση νούμερο 12 η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα.
1: 11, όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Θέση νούμερο 10, Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς.
1: Στο 9, το ρεμπέτικο του Απών.
0: Επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη.

0: Είχαμε στη θέση νούμερο 8.
1: Στο 7, εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλου, θέση νούμερο 6.
1: Στο 5, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Θέση νούμερο 4, φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Στο 3, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας.
0: Μόλις ακούσαμε Θοδωρή Φέρη και είπε στη θέση νούμερο 2.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στο 2 είναι ο Θοδωρής Φέρης και στη θέση νούμερο 1.
0: Είναι το 4 στα 4.
1: Είναι η Άννα Βύση με το Αιγαίο, που δεν γίνεται να μην απολαμβάνει την πρωτιά. Είναι το απόλυτο summer τραγούδι.
2: Νούμερο 1.

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο! Γιόλο, γιόλο! Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το top 30 της εβδομάδας.
1: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο ελπίζω να είσαστε καλά, να χαμογελάτε, πάνω να αγαπάτε όλα. Και να αγαπιέστε.
0: Και να πλένεστε.
1: Καλά,
0: αυτό ήθελα να το πω.
1: Αυτό. Γιατί μπαίνεις σε λεωφορείο, ρε Μάγδα?
0: Όχι, δεν πειράζει, και αλλού υπάρχουν μπιχλίτιδες.
1: Εκεί υπάρχουν πολλά συμπτώματα.
0: Δεν μπαίνω στο λεωφορείο, αλλά any turn way. Ξέρω εγώ τι λέω. Με τι θα φύγουμε, τι αναλαμπή. Επηρεασμένος,
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο άκουσα στη συναυλία.
0: Ναι, μην χτυπάς, με νευριάζει.
1: Ναι, συγγνώμη. Άκουσα στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη την Τετάρτη. Νομίζω από τα περίπου 50-60 τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι, αυτό το ερμήνευσε καλύτερα απ' όλα. Το έζησε. Και μάλιστα έκανε αμανέδες την ώρα που έπαιζε το βιολί. Ήτανε κάτι πρωτόγνωρο για μένα.
0: Για
1: να καταλάβεις, βούρκωσα.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Τόσο πολύ.
0: Έλα ρε εσύ,
1: τόσο πολύ με επηρέασε η ερμηνεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Και είναι Νίκος Τερζής, ήμουνα σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Και Πάνος Φαλάρας.
1: Ναι.
0: Και είναι το... Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Και εμείς φεύγουμε τώρα, ντε γεια.

Πατρία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάει αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσε.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
3: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
2: Το βράδυ ήταν όμως.
3: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
2: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
3: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
2: Ντροπή σου.
3: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πηλαία. Κάποια στιγμή μου λέει, έλα, φτάνω.
2: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι Πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
5: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
3: Σε πουλάω στο βίντεο.
5: Μην τις κάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα πουλάει λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήτανε?
3: Δευτέρα.
5: Δευτέρα.
3: Σαν σήμερα φύγαμε.
5: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
3: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
5: Ναι.
3: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
5: Δεν ήξερε κι αυτή.
3: Το χάσε.
5: Στον επόμενο, Ιωάννα.
3: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
4: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
3: Το βράδυ ήταν όμως.
4: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο.
3: Και
4: όταν
3: ναι.
4: γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
3: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
4: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
3: Ντροπή σου.
4: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω.
3: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τραζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τραζίστορ.
4: Τραζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάσαι αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα πουλάς λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσε.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Έχει τσουλήτρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ναι.
18: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
22: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
2: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
1: Το βράδυ ήταν όμως.
2: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
1: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
1: Ντροπή σου.
2: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάποια στιγμή μου λέει, έλα, φτάνω.
1: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
3: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
2: Σε πουλάω στο βίντεο.
3: Μην τις κάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
2: Δευτέρα.
3: Δευτέρα.
2: Σαν σήμερα φύγαμε.
3: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
2: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
3: Ναι.
2: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
3: Δεν ήξερε κι αυτή.
2: Το χάσε.
3: Στον επόμενο, Ιωάννα.
2: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνική.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αγαπώ.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
4: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
3: Το βράδυ ήταν όμως.
4: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
3: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
4: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ξέχασα να του το πω.
3: Ντροπή σου.
4: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάπου μου λέει, έλα, φτάνω.
3: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπας που χτυπάει στην καρδιά μου,

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάθινο.
3: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάει αυτό.
2: Σε πουλάω στο βίντεο.
3: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
2: Δευτέρα.
3: Δευτέρα.
2: Σαν σήμερα φύγαμε.
3: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
2: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
3: Ναι.
2: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
3: Δεν ήξερε κι αυτή.
2: Το χάσε.
3: Στον επόμενο, Ιωάννα.
2: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά για αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.

πιστεύεις. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: κανείς. Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Πλάκες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: κόσμο.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι ο αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.
6: Μόνο θα ακούω.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.